Πέρασα, δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε, ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο.

Στην αγορά ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε.

Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό. Κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώ.

τους νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

Εσείς θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν

ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότρια, ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.

Ξέσκισε πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει

μετά. Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

γνωστών ποτέ τις δεν πεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί. Μητέρα μεγάλο ψυχή, η φάντασμα και ζόμπι, ας κάνουμε υπομονή.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

0: μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος απ' το χάρτη.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4.

τον ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

Με μια ματιά, με ένα φιλί, μας πήρε η αγάπη. Κι όλα του κόσμου τα κρυφά, πως μοιάζαν φανερά. Τους χάρτες ξεδιπλώσαμε, του Μάη μια Τετάρτη. Γιατί είναι δεμ, ανοίξαμε φτερά. Σαν χρυσοθύρες που ποτέ δεν βρήκανε μια φλέβα, τους χάρτες μας διπλώσαμε μια Κυριακή πρωί. Τα λόγια σου λιοτρόπια στις λαγκαδιές του Βέγα μιλούσαν για μια λιωτική, αλλιωτική ζωή.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-59-89-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

βουνά οι πήγες που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές?
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

αγοράκι ξέρω να σβήνω την ασβέστη φωτιά. Έλα μαζί μου σε μια ώρα, χρόνια θα ζήσεις. Κι όταν θα φεύγεις θα νοσταλγήσεις πώς να γυρίσεις. Έλα μαζί μου σε μια ώρα, χρόνια θα ζήσεις. Κι όταν θα φεύγεις θα νοσταλγήσεις

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια, καλημέρα από την Στιαία. Είναι Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης ο Τσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις, τα επιχειρήματά σας. Είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας ο Χατζής. Ο Κώστας ο Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυτορό ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Στίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τώρα, να πω πως φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στον καταπλησμό των Ρωμά εδώ στην Ιστία. Ήταν ευτυχώς άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Να πω επίσης πως χθες συζητήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής το σχέδιο νόμου για τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Επιτροπή παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δημών Ελλάδας, ο κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στον εκλογικό νόμο που προωθεί η κυβέρνηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυρίζογλου, αν συμφωνεί δηλαδή η ΚΕΔΕ με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση ή όχι.

Πάμε τώρα στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας να πούμε πως οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου της Χαλκίδας συμμετείχαν χθες στην πανελλαδική στάση εργασίας που είχε προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ με βασικό αίτημα την ένταξη όλων των ειδικοτήτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ζητούν πλήρη σύνταξη στα 62 για όσους εργάζονται σε βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες, ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα όποια κενά υπάρχουν.

με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων και του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών συναντήθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Καζάνη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αμέσως μετά την συνάντηση, η κυρία Καζάνη τόνισε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής προστασίας αξίζουν ουσιαστική στήριξη και έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς τους.

47 λεπτά μετά τις 9 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Δυστυχία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι πάντα στην διάθεσή σας. Είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radiodistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Σε λίγο θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σας έχουμε πει ήδη ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, από το βήμα της Βουλής στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, όπου συζητήθηκε το σχέδιο νόμου για τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να δούμε τι είπε σε σχέση με την αλλαγή που προωθεί η κυβέρνηση ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, για το πώς θα γίνονται οι εκλογές στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Συμφωνεί η ΚΕΔΕ ή όχι? Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: σου.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Yeah.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: τρεις οθόνες στα καφενεία.
1: 56 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστορία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226-055-010 και 55-011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistoria.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οτοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Στίπερς. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η Τεχνική Οικοδομική Εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Πριν να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θερμή παράκληση γίνεται από την διοίκηση του Κέντρου Υγείας, Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας, την κυρία Λουκατζίκου, η είσοδος να γίνεται από την κεντρική πύλη όπου υπάρχει το γραφείο υποδοχής που καθοδηγεί τον κόσμο και όχι από την είσοδο των επικόντων περιστατικών. Διότι όταν μπαίνουμε από την είσοδο των επικόντων περιστατικών υπάρχει συνοστισμός και δεν μπορούν οι γιατροί να κάνουν τη δουλειά τους. Επαναλαμβάνω, η είσοδος να γίνεται από την κεντρική πύλη όπου υπάρχει το γραφείο υποδοχής όπου καθοδηγεί τον κόσμο και όχι από την είσοδο των επικόντων περιστατικών στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας. Θερμή παράκληση.

Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τα νέα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα, καλά στα νέα, να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία. Είπατε, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής μιλάει στην κυρία Μαρία Βασιλείου. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές. Τι προβλέπουν και τι θα γίνει αν παραβιαστούν. Επίσης, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα των νέων. Και απίστευτο και όμως αληθινό, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν την δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Μεταπτυχιακή σχολή η Χάλκη, το πιθανότερο σενάριο επαναλειτουργίας της, λέει εδώ η εφημερίδα, και πάμε στην επόμενη. Είναι η καθημερινή, σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή, από μια συγκεκριμένη εφαρμογή εδώ. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Κριτική από παντού στον τράμε για την συμφωνία, το μυστήριο με το ταμείο των 300 δις. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσφυγεί με φόντο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γιατί μένουν από νερό τα νησιά, ανομπρία, υπερτουρισμός και καταστραμμένα δίκτυα, λέει η εφημερίδα. Και η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι πρόβλημα για τα έλατα, βλέπουμε εδώ στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Πάμε στην επόμενη. Είναι η εφημερίδα των συνταχτών, συνταγματική αναθεώρηση, ψηφιακή παιδεία, κερδοσκοπία. Η αιμονή, λέει εδώ, της Νέας Δημοκρατίας, στο άρθρο 16, θέλει να επαναφέρει την συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη. Κάθετα αντίθετο είναι το ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να είναι μη κερδοσκοπική, λέει η εφημερίδα. Και επίσης έσπασε το δίχτυ προστασίας της Ευρώπης. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Δημοκρατία. Ομιλία Καραμαλή με σπόντες. Το νου σας σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία. Επίσης, Προκόπης Παυλόπουλος, πως η καταχρηστική επίκληση της εθνικής ασφάλειας οδήγησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Τουρκική εισβολή σε ρο και στρογγύλη. Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας της Δημοκρατίας. Και ανησυχία, βρωμερά παιχνίδια Ερντογάν και με την θεολογική σχολή της Χάλκης. Ύπουλο σχέδιο, υποσχέθηκε στον Πατριάρχη ότι θα την ανοίξει, συνδέοντας την με τουρκικό πανεπιστήμιο. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα, σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σε σούπερ μάρκετ, πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Επίσης, μικρή πτώση στις βάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας και Κύπρου. Και Λιονέλ Μέση, ο βασιλιάς των Μουντιάλ. Πάμε στην απογευματινή. Αυξήσει 300 ευρώ σε περισσότερες από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Και επίσης το νέο εργαλείο στην μάχη κατά της ακρίβειας, Κυριάκος Μητσοτάκης, αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ.
για να μην τρελαίνονται οι καταναλωτές όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ βλέποντας τις τιμές. Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, πώς που ξεσκεπάζει την κερδοσκοπία, αναλυτικά παραδείγματα, 8.778 κωδικοί από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ στην διάθεση του καταναλωτή για να συγκρίνει. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανοίγουν τα στενά, έρονται οι κυρώσεις. Ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές. Πώς δρούσε το κύκλωμα. Πάμε στην επόμενη. Είναι η κόντρα. Πανικός στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στον Άριο Πάγο. Επίσης, Τσίπρας από Κύπρο. Πάμε να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή. Κυριάκος Πιερακάκης. Θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης. Και ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταδικάζει την γαλάζια πατρίδα. Δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Θα κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα με το ριζοσπάστη. Αναθεώρηση του άρθρου 16. Νέα επίθεση για τα συμφέροντα των εμπόρων της εκπαίδευσης να βρει απέναντι όλο το λαό. Και τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Κομμουνιστικό κόμμα να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, στην οποία στέρνουν όλο και πιο βαθιά τον λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού τόξου. Αυτά αγαπητοί αγροατές με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα αμέσως μετά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10 και 5.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

11 λεπτά μετά τις 10, έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Για τους χρήστες του διαδικτύου, να πω πως μπορούν να μας συναντήσουν, να μας ακούσουν στο radioistia.gr, εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydoro ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης είναι το 698-00-58-432.

Θερμή παράκληση γίνεται από την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας της Θείας, από την κυρία Άννα Λουκατσίκου, η είσοδος στο Κέντρο Υγείας να γίνεται από την κεντρική πύλη, όπου υπάρχει το γραφείο υποδοχής που καθοδηγεί τον κόσμο και όχι από την είσοδο των επικόντων περιστατικών, διότι υπάρχει συνωστισμός στα επίκοντα περιστατικά και δεν μπορούν οι γιατροί να κάνουν την δουλειά τους. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον. Να πούμε πως τα έργα αποκατάστασης από τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας επισκέφθηκε πρόσφατα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Ζεμπίλης. Πρόκειται για έργα που γίνονται στους Ορεούς, στην Κοκκινομιλιά, στο Βουτά, στην Μονοκαριά, στις Μιλιές, στα Βασιλικά, στα Ελληνικά, στις Γκούβες αλλά και στο Αγριοβότανο. Αμέσως μετά στην δήλωσή του ο κύριος Ζεμπίλης είπε τα εξής: «Επισκέφθηκα σήμερα τα εργοτάξια των έργων αποκατάστασης των ζημιών στις οδικές υποδομές από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Είναι γνωστό, λέει ο κύριος Ζεμπίλης, ότι από το συνολικό πακέτο για την κεντρική Ελλάδα διεκδικήσαμε και τελικά πήραμε το ποσό των 86 εκατομμυρίων ευρώ για την Εύβοια. Αυτή τη στιγμή εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς τα έργα της κατηγορίας προτεραιότητα 1 που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα πρέπει να πούμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, πως τα σημαντικότερα έργα που εκτελούνται είναι οι γέφυρες στους Ορεούς, στη Μονοκαριά και στις Μιλιές, αλλά και η αποκατάσταση υποδομών σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως είναι ο δρόμος από Βουτά προς Κοκκινομιλιά.

0: 17 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην νέα συχνότητα του Ράδιο Ιστία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής βρέθηκε χθες, όπως σας είπαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής μας, ο πρόεδρος της, ο πρόεδρος δηλαδή, της Κεντρικής Ένωσης Δημών Ελλάδας, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, όπου συζητήθηκε το σχέδιο νόμου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην τοποθέτησή του, ο κύριος Κυρίζογλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον εκλογικό νόμο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετέφερε στην Επιτροπή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυρίζογλου.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής. Η ψήφιση του νέου κώδικα είναι μια ιστορική στιγμή για την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και θα εξηγήσω γιατί. Είμαι 9 τετραετίες στην αυτοδιοίκηση, τις 6 τελευταίες συνεχείς τετραετίες δήμαρχος. Όταν με επιστολή μου στις 23 Αυγούστου του 23, μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Προέδρου της ΚΕΔΕ, ζήτησα από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, με συνημμένες στην επιστολή μου 500 και νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούσαν νόμους, αναγκαστικούς νόμους, ανάλογα με το τι καθεστώς είχαμε, διατάγματα, βασιλικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, δεν πίστευα ότι θα αναλάμβανε τέτοιο φορτίο το Υπουργείο Εσωτερικών με τα στελέχη του, έτσι ώστε επιτέλους να κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο η πανσπερμία των εκατοντάδων νομοθετικών ρυθμίσεων που υπήρχε από τον Όθωνα μέχρι σήμερα. Καμιά πολιτική ηγεσία δεν το απετόλμησε αυτό να το κάνει. Σκεφτείτε ότι σήμερα ισχύει ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 3463, νόμος του 2006, ισχύει ο 3852 του 10 ο Καλλικράτης, ισχύει ο Κλισθένης, αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν. Ξέρετε, εν συνεχεία συγκροτήθηκε επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών και υπό επιτροπές θεματικές, στις οποίες η ΚΕΔΕ συμμετείχε. Έγινε ένας εξαντλητικός διάλογος και εξαντλητική διαβούλευση μέχρι σε σχάτων, θα έλεγα. Στα όργανά μας συνεδριάσαμε επανειλημμένα και το Δεκέμβριο που μας πέρασε κάναμε και ένα ειδικό θεματικό συνέδριο για τον κώδικα ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Η πολυνομία συντείνει και οδηγεί στη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία σε κοστοβόρο λειτουργία του κράτους και σε καθυστερήσεις. Και στη διαφθορά, οι Λατίνοι έλεγαν, από μας το πήραν αυτό, πλούρες λέγκες κορουμπτίσιμα ρες πούμπλικα, πολύ νόμοι, πολύ διεφθαρμένη πολιτεία.

0: Με βάση αυτό το σκεπτικό, θεωρούμε ότι γίνεται ένα πρώτο, πολύ θετικό βήμα μπροστά. Το σύνολο των θεμάτων που λόγω του χρόνου δεν μπορώ να αναφερθώ σε ένα έκαστο εξ αυτών έχουν τεθεί ακόμα και σήμερα πριν τη συνεδρίαση, αλλά θέλω να δηλώσω δημόσια ότι η συντριπτική πλειοψηφία στο μέγιστο δυνατό βαθμό των θέσεων και των ετοιμάτων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έγινε δεκτή. Αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα των κοινωνικοπρονιακών δομών, βρεφικών σταθμών, παιδικών σταθμών και βρεφονηπιακών σταθμών. Θετική είναι η διάταξη που επαναλαμβάνει το 259 του Καλλικράτη ως προς τους πόρους της αυτοδιοίκησης, ως θεσμικό πλαίσιο. Θετική είναι η διάταξη που ενσωματώνει ο νόμος αυτός που είναι προς ψήφιση το σύνολο των διατάξεων και των υπολείπων που απέμειναν του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας για να ακολουθήσουμε επιτέλους και εμείς έναν ευρωπαϊκό βηματισμό. Έχουμε δρόμο πολύ ακόμη. Η διαβούλευση και η συζήτηση κράτησε σχεδόν 3 χρόνια. Δεν υπάρχουν ευνηδιασμοί. Και αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω, για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω να μιλήσω, είναι το ζήτημα του εκλογικού νόμου. Όλοι οι νόμοι της αυτοδιοίκησης περιλάμβαναν και στο παρελθόν και περιλαμβάνουν, αυτονόητο είναι, στο πλαίσιο του συστήματος διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τον εκλογικό νόμο. Επειδή πολλής λόγος γίνεται, φιλολογία και παραφιλολογία περί το ζήτημα, αναθέσαμε σε συνάδελφο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και έκανε μία έρευνα για το τι ισχύει στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 2 γύρους γίνεται εκλογή σε 6 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 21 χώρες έχουμε 1 γύρο εκλογών. Πρόσφατα το Ηνωμένο Βασίλειο άλλαξε το εκλογικό σύστημα των δημοτικών εκλογών και το έκανε με 1 γύρο σαν αυτό το οποίο προτείνεται. Ο εκλογικός νόμος δεν ευνηδιάζει. Αντίθετα, οι προηγούμενοι εκλογικοί νόμοι ψηφίστηκαν το 2006, τον Ιούνιο του 6 και οι εκλογές έγιναν τον Οκτώβριο του 6. Ο Καλλικράτης 38-52 του 10, Ιούνιο του 10 και οι εκλογές έγιναν Νοέμβριο του 10. Και λίγους μήνες επίσης ο Κλισθένης 19-7 του 18 και τον Μάιο του 19 έγιναν εκλογές. Τέλος, ό,τι αφορά τον μύθο ότι δεν ευνοεί τις συνεργασίες, τις ευνοεί. Με καθαρό τρόπο μεταφέρω την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ. Αυτή είναι η απόφασή μας και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Άλλες απόψεις μπορεί να υπάρχουν επισήμως εκπροσωπώντας το θεσμό. Με 1 γύρο εκλογές, όσοι θέλουν να συνεργαστούν μπροστά στα μάτια των πολιτών υπό το φως κάθε δημοσιότητας, ας συνεργαστούν και να ξέρουν ποιοι είναι και ο πολίτης που ψηφίζει ποιος ψηφίζει. Και όχι στις διεργασίες τις περίεργες, προσέχω τις λέξεις μου, μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου ερήμην των πολιτών. Επίσης το ζήτημα της αποχής που υπάρχει στη δημοκρατία μας είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και θεωρούμε ότι δεν είναι ορθό, για να μην πω απαράδεκτο, να εκλέγονται δήμαρχοι με συμμετοχή του 20, του 25 ή του 30% απέχοντας το 80, το 75 ή το 70% στο δεύτερο γύρο. Γιατί αυτή η λαϊκή δημοκρατική νομιμοποίηση είναι ισχνή. Επικαλούμε, κύριε Υπουργέ, τις επιμέρους παρατηρήσεις τις οποίες συζητήσαμε πριν έρθουμε εδώ σε αυτήν την αίθουσα σε ό,τι αφορά σημειακού χαρακτήρα βελτιώσεις σε κάποια άρθρα. Αυτά προς το παρόν στην πρώτη αυτή τοποθέτησή μου και είμαστε στη διάθεση να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε.
1: Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου, από το βήμα της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης να αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έκανε ειδική αναφορά στο εκλογικό σύστημα με το οποίο θα γίνονται οι εκλογές από τη στιγμή που θα περάσει, που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά. Είπε ότι τι ισχύει στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα. Είπε πως μόνο σε 6 χώρες γίνονται εκλογές σε 2 γύρους. Ανάμεσα σε αυτές μέχρι τώρα είναι και η χώρα μας. Σε 21 χώρες έχουμε έναν γύρο εκλογών. Ο εκλογικός νόμος δεν ευνηδιάζει, λέει, διότι συζητείται τώρα το σχέδιο νόμου για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εκλογές θα γίνουν μετά από 2 χρόνια, δηλαδή το Νοέμβρη του 2028. Αναφέρθηκε επίσης στην αποχή. Είπε πως δεν είναι σωστό να εκλέγονται δήμαρχοι με ποσοστό 18% ή 20% και να απέχει το 80% του κόσμου. Θα πρέπει όπως να αναρωτηθεί και η κυβέρνηση και τα κόμματα και η ΚΕΔΕ γιατί ο κόσμος απέχει από τις εκλογές. Τι φταίει. Κάτι πρέπει να φταίει προφανώς, το οποίο θα πρέπει να το αλλάξουν. Και είπε και κάτι άλλο, ότι απαντώντας σε αυτούς που λένε ότι δεν ευνοεί ο νέος εκλογικός νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση της συνεργασίας, ότι αυτό δεν ισχύει, ότι δεν είναι έτσι. Θα πάμε σε μια μουσική επιλογή στα απαραίτητα διαμυστικά μηνύματα και μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Κυρίζογλου σε ερωτήσεις που του τέθηκαν κατά την συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
6: και 697-5989-363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 33 λεπτά μετά τις 10 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor ΩΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Πριν τα διαφημιστικά μηνύματα, αναφερθήκαμε στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, όπου συζητήθηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην τοποθέτησή του, ο κύριος Κυρίζογλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον εκλογικό νόμο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τον ακούσαμε από το Βήμα της Βουλής, στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, να λέει τι ισχύει από μια έρευνα που έχουν κάνει για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, τι ισχύει στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε μεταξύ άλλων πως μόνο δύο γύρους εκλογών έχουν σε 6 από τις 27 χώρες. Στις υπόλοιπες οι εκλογές αρχίζουν και τελειώνουν σε ένα γύρο. Είπε επίσης πως δεν ευνηδιάζει η κυβέρνηση, διότι οι εκλογές θα γίνουν το 2028, οι αυτοδιοικητικές εκλογές για το πρώτο και το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, ενώ ο κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση συζητείται από τώρα, 2 χρόνια δηλαδή πριν. Και βεβαίως έβαλα και το ζήτημα σε σχέση με την αποχή. Είπε πως είναι δύσκολο να βλέπουμε να εκλέγονται, και δεν είναι και σωστό, να εκλέγονται δήμαρχοι με ποσοστό 18 και 20% και η αποχή να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια εδώ υπάρχει το βασικό ερώτημα. Γιατί ο κόσμος και στις εθνικές εκλογές αλλά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές επιλέγει να μην πάει στην κάλπη? Γιατί γυρίζει την πλάτη και στους πολιτικούς και στους αυτοδιοικητικούς? Τι συμβαίνει? Το έχουν εντοπίσει? Υπάρχει κάποιο λάθος? Και αν ναι, τι θα κάνουν για να το λύσουν? Διότι σε αυτό το ερώτημα δεν απάντησε ο κύριος Κυρίζογλου. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε τι απάντησε σε ερωτήματα που του τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κύριος Κυρίζογλου. Πάμε να ακούσουμε.
1: Εγώ δεν μίλησα, κύριε Πρόεδρε, το χρόνο που έπρεπε στην πρωτομιλία μου, σεβόμενος, αλλά είμαι και αποδέκτης των περισσότερων ερωτημάτων.
2: Κύριε Κυρίζογλου, όλοι ξεπεράσατε κατά πολύ το χρόνο. Ναι. Απλά δεν το είδατε.
1: Όχι, εγώ είδα. Όχι τόσο όσο οι άλλοι συνάδελφοι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πω το εξής. Ναι, κακώς δημιουργήθηκε, απαντώ στον κύριο Κοτσό που ρώτησε, μια φιλολογία κακή και απαράδεκτη, ότι επιβάλλεται χαράτσι σε ό,τι αφορά το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, που προστιθέμενοι αμφότεροι ως προϋπήρχαν δεν αυξήθηκαν καθόλου. Απλώς άλλαξε το όνομα και ονομάστηκε τέλος τοπικής ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τους Δήμους. Και είμαι ξεκάθαρος. Μάλιστα δε, σε πολλές περιπτώσεις θα υπάρξουν και μειώσεις. Αυτά ως προς αυτό, η ΚΕΔΕ έχει εκδώσει και δελτίο τύπου επ' αυτού, συμφωνεί και υπομοιδά επ' αυτού. Είναι άλλο το τέλος των περιφερειών, το οποίο υπήρχε και εν συνεχεία αφαιρέθηκε. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση που έκανε ο κύριος Δουδονής, την παντρεύω, τη συνδυάζω με την ερώτηση την άλλη που έγινε από την ανεξάρτητη βουλευτή την κυρία Καραγεωργοπούλου. Ο κύριος Δουδονής ρώτησε για συμβάβλιο κεντρικό, για δημαρχοκεντρικό μοντέλο που προκύπτει από τις εκλογές και για το εκλογικό σύστημα ρώτησε η κυρία Καραγεωργοπούλου. Στην πρωτομιλία μου, κύριε Πρόεδρε, νομίζω τοποθετήθηκα επαρκώς επί του θέματος αυτού. Έχουμε μάλιστα με δική μας πρωτοβουλία εκπονήσει και μία μελέτη ως προς τα εκλογικά συστήματα. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Δουδονής, είναι εδώ, να του δώσω και τη σχετική μελέτη τη ΣΚΕΔΕ, ποια είναι τα συστήματα που εφαρμόζονται. Και απαντώ και στην ερώτηση της κυρίας Καραγεωργοπούλου. Ευνοεί, δεν απαγορεύει τις συνεργασίες το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, αλλά με άλλο τρόπο, όχι όπως τις ξέραμε. Δηλαδή, χωρίς τη συνένεση των πολιτών, μετά τον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο συνεννούνται οι επικεφαλείς των παρατάξεων ποιος θα στηρίξει ποιον. Είναι αυξημένη η λαϊκή δημοκρατική νομιμοποίηση με ένα γύρο εκλογών, διότι είναι γνωστό ότι σε ένα γύρο εκλογών, στον πρώτο γύρο, η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη από ό,τι στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι γνωστό, πασίδηλο. Δεν χρειάζεται επ' αυτού να επιχειρηματολογήσω. Το δε σύστημα με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και με ειδικά εκλογικά τμήματα τα οποία δημιουργούνται με προέγγραφη σε αυτά εκείνων οι οποίοι επιθυμούν να ψηφίσουν με ηλεκτρονικό τρόπο και με τη φυσική παρουσία των ψηφοφόρων στο εκλογικό τμήμα, διασφαλίζεται η διαφάνεια σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία. Μάλιστα δε, επειδή έγινε και σχετική ερώτηση, η απάντηση έχει ως εξής. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα κόμματα, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά οι εκπρόσωποι, το εκλογικό τμήμα, ως κανονικό εκλογικό τμήμα, θα έχει πρόεδρο εφορευτικής επιτροπής, δικαστικό, εισαγγελέα, δικαστή, δικαστικό υπάλληλο, δικηγόρο, θα έχει μέλη της εφορευτικής επιτροπής και θα συμμετέχουν και θα παρίστανται στην εκλογική διαδικασία εκπρόσωποι των παρατάξεων, όπως σε όλα τα εκλογικά τμήματα που όλοι γνωρίζουμε. Το σύστημα πρέπει να είναι παραταξιοκεντρικό, για να μην ζούμε το φαινόμενο να δημιουργούνται στη Βουλή, όπως δημιουργούνται ομάδες ανεξαρτήτων βουλευτών πάνω από έναν αριθμό. Όποιος φεύγει από μια παράταξη με την οποία εκλέχτηκε, δεν μπορεί μαζί με άλλους να φτιάχνουν καινούργια παράταξη χωρίς τη συνένεση των πολιτών, με προσωπικές στρατηγικές και διαδρομές. Δηλαδή αυτή η αρρώστια, επιτρέψτε μου εντός εισαγωγικών, τρόπος του λόγου του λέγειν είναι που υπάρχει στο ελληνικό κοινοβούλιο, να μην μεταφερθεί και στην αυτοδιοίκηση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κοινότητες, πρέπει να ενισχυθούν και ενισχύονται οι δημοτικές κοινότητες και όχι οι κοινότητες. Δεν υπάρχουν κοινότητες.
3: Ανθρώπων, κοινότητες ανθρώπων.
1: Ακούστε λίγο, ακούστε, δεν μιλάω για σας. Ακούστε λίγο.
2: Συνεχίστε κύριε Κυρίζουλου, συνεχίστε, μην διακόπτε κύριε Καζαμία.
1: Δεν μιλάω για τις κοινότητες, τις ισωματώσεις, δεν μιλάω ας πούμε τις αυτοοργανωμένες κοινότητες, ούτε αναφέρομαι στην κοινότητα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μιλάω για τις κοινότητες του κώδικα, όπως είναι καθιερωμένες, για να γίνω σαφής. Δεν απαντάω σε εσάς. Προσέξτε, για να μην μπερδευόμαστε. Θέλουμε να έχουμε δήμους και κοινότητες. Έχουμε δήμους. Και έχουμε δημοτικές κοινότητες που λειτουργούν στο πλαίσιο του θεσμικού, στο θεσμικό πλαίσιο των δήμων. Και ναι, πρέπει να ενισχύονται. Αλλά δεν μπορεί να υποστηρίζουμε την διάλυσοδού επανασύσταση των κοινοτήτων. Διότι έτσι διασπάται η αυτοδιοικητική δομή με τη μορφή Δήμου. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτή είναι η θέση της ΚΕΔΕ. Και ποιος άλλος με ρώτησε, απάντησα και στον κύριο Ξανθόπουλο, δεν φύγεται επίσης στον εκπρόσωπο της ελληνικής λύσης ό,τι αφορά τις πολεοδομίες. Ο κύριος Σκοτίδης. Κοιτάξτε να δείτε. με τις διατάξεις που υπάρχουν μέσα, δείτε τες, δεν θίγεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των υπηρεσιών δόμησης των πολυοδομιών. Σε ό,τι αφορά το λεγόμενο, αδόμενο και θρυλούμενο ή εξαγγελθέν και μη υλοποιηθέν ότι θα πάνε στο κτηματολόγιο κτλ, δεν είδαμε καμία νομοθετική πρωτοβουλία ακόμη και θέλω να ξέρετε ότι αυτή η δημοσιότητα, η τεράστια που δίδεται σε φαινόμενα διαφθοράς, δεν ήταν καλύτερες οι πολυοδομίες όταν τις είχε το κράτος. Τις ξέρουμε οι παλιοί. Σας είπα, παλιός είμαι. Ήταν οι στίες διαφθοράς και η ανάγκη να καταπολεμηθεί εκείνο το φαινόμενο οδήγησε στο να μεταφερθούν με τον Καλλικράτη στους Δήμους. Αλλά ικανοποιήθηκε και άλλη ανάγκη. Είναι ή δεν είναι εξόχως τοπικά ζητήματα το τι μορφή θα έχουν οι πόλεις μας. Επομένως οι πολυοδομίες πρέπει να είναι στους Δήμους. Και αντί να τις καταγγέλουμε, τις ψέγουμε και τις κατηγορούμε, ας τις στελεχώσουμε με το απαιτούμενο προσωπικό, ας δοθούν τα απαιτούμενα μέσα και τότε αν δεν λειτουργούν σωστά να μπορούμε να καταφερόμεθα. Αλλά αν παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο τέτοιο, μεμονωμένο, δεν μπορεί συλλήβδην και συλλογικά να κατηγορείται ένα σύστημα. Το απάντησα σε όλα και θα το επιτρέψετε κλείνοντας να πω το εξής. Ρώτησαν τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, τον coach, τον αείμνηστο που ήταν και βουλευτής, πόσα χρήματα θέλεις να παίρνεις όταν κανόνιζαν τις αμοιβές στις ομάδες που πέρασε. Υπήρξε ο πιο ένδοξος που κέρδισε τα περισσότερα πρωταθλήματα, ούτε στην Ευρώπη δεν κέρδισε τόσα πρωταθλήματα κανένας coach. Και είπε, θέλω να παίρνω 1 ευρώ παραπάνω από τον Γκάλι. Δεν είναι δυνατόν σε δήμους σήμερα, καλώς τα παίρνουν, δεν λέω όχι, υπάλληλοι να παίρνουν περισσότερα χρήματα από το δήμαρχο. Αν αυτό όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων τους ικανοποιεί, τότε αυτό απλώς ήθελα να πω. Η επίκληση του Καλλικράτη ως μεταρρυθμιστικής τομής είναι ατυχέστατη. Γιατί δεν ευλογήθηκε εκείνο το εγχείρημα οικονομικά από το εξαγγελθέν πρόγραμμα Ελλάδα. Δημάρχε, το τρένο είμαστε, που θα έσερνε την ανάπτυξη. Λεπτά. Μπήκαμε όλοι μέσα στο τρένο και μείναμε μονάχοι στο σταθμό. Και το πρόγραμμα Ελλάδα δεν ήρθε ποτέ. Θέλω να προτρέψω, να παρακαλέσω, να ικετεύσω, όπως θέλετε πέστε το, όλα τα κόμματα στο δημόσιο λόγο τους, γιατί όταν γίνονται προεκλογικές ομιλίες και εκδίδονται προεκλογικά προγράμματα, να συμπεριλάβουν την αυτοδιοίκηση. Για να μην ισχύει σήμερα, δυστυχώς, αυτό που είπε κάποτε ο Παπαδιαμάντης, ακούστε το, των κυβερνήσεων ερχομένων και παρερχομένων.
2: Θα το κάνω φωτογραφία τον χρόνο.
1: Ναι.
2: Μετά που βγάλετε το ναι. Ότι σε έκοψα, ότι ξαδίκησα.
1: Ερχομένων και παρερχομένων, προεκλογικώς μεν υποσχομένων την αποκέντρωση, μετεκλογικώς δε συντελουσών στην συγκέντρωση μέχρι αποπνιγμού. Τι θέλω να πω. Να εφαρμοστεί επιτέλους, γιατί το επόμενο βήμα, το πρώτο είναι αυτό, πολύ θετικό, ο κώδικας. Το επόμενο βήμα είναι, αφού άνοιξε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, για ουσιαστική διοικητική αποκέντρωση με μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων και προσωπικού στις περιφέρειες και στους Δήμους. Σας ευχαριστώ.
0: Κλείνοντας, ο κύριος Κυρίζογλου μίλησε για την μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα έχουμε δει να μεταφέρονται αρμοδιότητες από την κεντρική διοίκηση, από το κράτος στην περιφέρεια και στους Δήμους, χωρίς να συνοδεύονται με τους απαραίτητους πόρους. Αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί, θα πρέπει να αλλάξει. Διότι δεν είναι δυνατόν να λένε να μεταφέρουν ευθύνες για κάποια ζητήματα και για αρμοδιότητες στους Δήμους και στις περιφέρειες, αλλά να μην έχουν τα απαιτούμενα κονδύλια οι περιφερειές ή οι δήμοι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.

Πάμε τώρα στις ΑΠΕ. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σαφές μήνυμα υπέρ της ουσιαστικής συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έστειλε ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Καρύστου Λευθέρης Ραβιόλος στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, όπου συζητήθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Ο κύριος Ραβιόλος ξεκαθάρισε ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στηρίζει την πράσινη μετάβαση και τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η ενεργειακή ανάπτυξη δεν μπορεί να προχωράει χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων. Να πούμε εδώ πως υπάρχουν περιοχές όπου η κεντρική και νότια, όπως η κεντρική και νότια Εύβοια που έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα από την ανάπτυξη αιωλικών πάρκων. Πάμε όμως να θυμηθούμε και μια ανάρτηση που έκανε πρόσφατα ο Δήμαρχος Θείας Ελπισσού, ο κύριος Κοτσιάς. Λέει τα εξής: σύμφωνα με το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι 5 δημοτικές ενότητες του Δήμου Θείας Ελπισσού είναι οι μόνες σε ολόκληρη την Εύβοια που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι ο τόπος μας εξαιρείται από τον σχεδιασμό χωροθέτησης αιωλικών εγκαταστάσεων και διασφαλίζει το φυσικό και περιβαλλοντολογικό του χαρακτήρα. Έτσι, ο Δήμος μας δεν θα χρειαστεί να δοκιμαστεί ξανά, διατηρώντας αναλύωτη την ταυτότητα, το τοπίο και την ποιότητα ζωής που όλοι αγαπάμε και πασχίζουμε να προστατεύουμε. Τώρα, για την αποθήκευση ενέργειας, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενέργειας και Δήμαρχος Καρύστου, ο κύριος Λευθέρης Ραβιόλος, εξέφρασε την αντίθεσή του στην χρωθέτηση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, ενώ υποστήριξε ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλληλείας, της μελισσοκομείας, αλλά και του τουριστικού χαρακτήρα κάθε περιοχής.

0: Δεν θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες.
1: Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Polydor Omicron E, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτου Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Να πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Κλείνοντας, να σας θυμίσουμε και την έκκληση που γίνεται από την Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Τι λέει η κυρία Λουκατζίκου, λέει πως η είσοδος θα πρέπει να γίνεται από την κεντρική πύλη του κτηρίου. Από την κεντρική πύλη του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, όπου υπάρχει και το γραφείο υποδοχής που καθοδηγεί τον κόσμο και όχι από την είσοδο των επίγοντων περιστατικών. Διότι αν μπαίνουμε από την είσοδο που είναι τα επίγοντα περιστατικά, υπάρχει συνωστισμός εκεί και οι γιατροί δεν μπορούν να κάνουν την δουλειά τους. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα.
0: Ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε κι απ' την

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
2: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
1: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
2: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νικολάου.
2: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
1: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M Metal.
2: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 222-60-24518.
2: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ. Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: χαρά.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
5: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
6: Τι ώρα είναι?
7: Τι?
6: Λέω, τι ώρα είναι?
7: Τι λες?
6: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
7: Ναι, και από τιμές?
6: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
7: 1400 ευρώ!
6: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
1: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική που και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

να ορκιστώ στα αρώματα σου, πως τα όνειρά μου ήταν θολά, θολά, θολά σαν τα δικά σου. Δεν τα πίστεψα ποτέ, τα είχα ανάγκη όπως ποτέ. Μα στην υγειά σου

πέτρινα φιλιά σου, τα πέτρινα φιλιά σου στα μάτια μου, που ποτέ δεν θα χορτάσω, ποτέ κι αν σε μαγέψω,

0: κερδίζουν τα άστρα.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 1.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
1: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
1: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
1: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
1: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
1: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
1: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι
3: λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐες στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐες από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

σ' είχα προδώσει μια

ψυχές μου πονάνε και σου μοιάζουν πολύ. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά. Οι πληγές

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα.

0: νηστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973 56488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Estiaea 104,4.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εντάξει, δεν θα πω το τετριμένο τώρα. Συνεπέστατος είμαι. Δείτε τα ρολόγια σας. Λοιπόν, χωρίς πολλά λόγια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται. Καλή διάθεση και να μην έχετε, θα τη φτιάξουμε. Μην στεναχωριέστε γι' αυτό. Εγώ επιστρέφω σε λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει και σήμερα για σας.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: εκπομπή χωρίς θεματολογία, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ενδιαφέρον, μόνο με τραγούδια είναι λίγο βαρετή. Δεν λέω ότι είναι βαρετή, αλλά είναι λίγο βαρετή. Εγώ θα πω το εξής. Τι έγινε σαν σήμερα, θα θυμηθούμε. Ονομαστικές εορτές και επετείους, θα τις θυμηθούμε στην ενότητα Throwback. Θα πούμε κρύο ανέκδοτο, θα πούμε, θα προτείνουμε ταινίες, θα το κάνουμε και αυτό. Αν υπάρχουν viral νέα, με συγχωρείτε, θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Μόνο καφέ δεν θα πιούμε μαζί, όλα τα άλλα θα τα κάνουμε. Λοιπόν, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.
1: Μ'

0: μάτια σου περιμένω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.
0: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Λάθος ήταν όλα λάθος σου.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ, δύο επετείους, Διεθνή ημέρα για τη μη αλκοολική στεοτοϊπατίτιδα, μάλιστα. Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Μπορούμε να παίξουμε ελεύθερα λοιπόν. Τώρα, σαν σήμερα το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, γνωστό και ως Αγρίνιο.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Δήμο Ιορδάνης αγαπητός. Γελάω ήδη με το ανέκδοτο. Είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και πάμε να το ζήσουμε. Ο ύπνος και εγώ αγαπιόμαστε πολύ. Απλώς το πρωί μας χωρίζουν.

Φυσικά, ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, η Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram και Facebook. Μη διστάζετε, η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

πρέπει να μείνουμε. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σας προτείνω μια εξαιρετική κωμωδία από την πλατφόρμα Netflix για σήμερα. Ανάλυσέ το. Φανταστικός Ρόμπερτ Ντε Νίρο με τα ψυχολογικά του προσπαθεί να τα λύσει μέσω ενός ψυχολόγου, αλλά δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά, γιατί είναι ένας πολύ σκληρός εγκληματίας και μέρος της μαφίας, ο οποίος θέλει επιτέλους να απεμπλακεί από όλα αυτά και πηγαίνει για ψυχανάλυση. Φοβερές ατάκες, τρελές σκηνές γέλιου και μια πολύ δυνατή μια φορά ερμηνεία από τον αγαπημένο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κάνει την ταινία Ανάλυσέ το πραγματικά ξεχωριστή και ξεκαρδιστική.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε όμορφα, με πολλά και πραγματικά γλυκύτατα μηνύματα από εσάς. Σας ευχαριστώ. Μας ακολουθείτε στα social, τα λέμε και από εκεί. Καλή δύναμη.

0: Δελτίο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

0: Το σώμα μου καμέ.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
6: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
5: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
6: Paradox Security.
5: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
6: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
5: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
6: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
5: Τηλέφωνα 6973 560488 και 2263-00658.
6: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
7: Ζήτα εργαλεία.
8: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
8: Husqvarna,
7: Bosch,
8: DeWalt,
7: Carhartt,
8: Makita,
7: Gardena,
8: Stanley,
7: McCulloch,
8: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
8: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
8: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα γλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

τα μουσικά νέα μας στο Radio Istia 100,4. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Avicii, κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές?
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν,

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22 263 00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. You're the one that I want, τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Greece. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978, σαν σήμερα, έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Venus Williams, που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008, σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Duffy, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Μόχο. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι, 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: και πάμε.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

0: Πολυστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report

ψάχνω στα μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα, άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Με στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω και ονειρεύομαι όταν γυρίσω όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες, με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξω.

0: Μαυροζούμης.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Το ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα ότι φτάνω. Όπου δεν κατάφερε κανείς, στου βοριού.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη ΣΕΛ οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, ενώ λίγο πριν Αναστασία και Σπάστε τα. Έρχονται Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, Ρε Ελληνίδου Εξηγήστε μου και αμέσως μετά η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε. Καλή μας διασκέδαση.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. 6980192951. Νίκος Μακρόπουλος για τη συνέχεια με το Επίθεση και αμέσως μετά Βασίλης Δήμας, Έχω Μάθει.

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας, για τον Λάμπρο. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσες για την Άννα, και αμέσως μετά Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τη Δήμητρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη, Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Radio Estiea 100,4. 100,4.

0: αστεία. 100,4. 100,4.
1: Με την πρώτη ματιά ρελάθηκαμε και από το πρώτο

πάλι μακριά. Στον πάτωμα ξαπλώνω, μήπως ηρεμήσω. Χτύπαμε απόψε στην καρδιά και μη ρωτάς αν νιώθω.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο σύγχρονο.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά, αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.

Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε, ξεχνάω. Κλείνω πληγή.